τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χορεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Πω πω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Για να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
9: Βράσει το διάλο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έρχομαι τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγεις και σύνταξη. Έβγαλε εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχεις τον εδώ εάν.
9: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
2: Ναι,
3: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
7: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
6: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
7: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
6: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
7: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
6: Για τα ένσημα. Για να βγεις και σύνταξη. Έπειτα έχεις εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
7: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
6: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τώρα εδώ ΕΑΠ.
7: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
6: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι.
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Στεφανία Φραγκίστα, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
3: Ε,

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και όταν βρήκε με την παρέα, ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Μπάλο,
2: ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκανα. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Για να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να κουμπί, βράζει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
9: Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλει.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ ΕΑΠ.
9: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μόνο του, κάτω, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
11: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Στεφανία Φραγκίστα, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
0: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30 στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello.
2: Ελληνικά και αγαπημένα από Μάγδα Ζουλίδου και
1: Λάμπη Δημητριάδη.
2: Μπράβο, Μάγδα. Μαγδαληνή. Μαγδαληνή.
1: Ναι, μην ξεχνιόμαστε.
2: Μην ξεχνιόμαστε.
1: Έλα, όχι, πάμε λίγο.
2: Μαγδαληνή και Χαράλαμπος.
1: Τι κάνω, Χαράλαμπος. Δεν μ' αρέσει το όνομά σου. Το
2: πάρα
1: έχω πει.
2: Πάρα πολύ.
1: Σου αρέσει, εσύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Χαράλαμπος. Ο Χαράλαμπος θα τέριαζε με μία ευτέρπη. Τώρα με τη Μαγδαληνή δεν γίνεται.
2: Είσαι το κορμί σου, ρε.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
2: Καλά θα είναι.
1: Είμαστε έτοιμοι να.
2: Αφού μας ακούνε, είναι καλά.
1: Βέβαια. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να ανακαλύψουμε τι ακούσαμε αυτή την εβδομάδα μέσα από τον τρανζίστορ 100,3.
2: Και να πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο, νομίζω, τραγούδι στη θέση νούμερο 30, έτσι.
1: Κατερίνα.
2: Και ακούστε.
1: Ακούστε
2: τι μου λέει.
3: Νούμερο 30.

0: Μαρίνα Σάτι και Λίον Οφάθενς.
1: Εδώ.
0: Στη θέση νούμερο 28. Και τώρα που είπαμε Μαρίνα Σάτι,
1: εδώ.
0: Θα σχολιάσουμε τίποτα
1: τι?
0: Για Eurovision.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ακύλας. Δεν μας ψήφισαν οι επιτροπές. Ναι. Ο κόσμος μας ψήφισε. Να σου πω ότι ο κόσμος ψήφισε τον Ακύλα πιο πολύ από ό,τι ψήφισε την Κλαυδία πέρσι.
0: Άντε ρε.
1: Απλά οι επιτροπές ψήφισαν την Κλαυδία ενώ τον Ακύλα το χαντάκωσαν. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει οι επιτροπές να πάρουν πόδι από την από την κοινοβίζω και να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Έτσι, γιατί μιλάμε ότι αρέσει τον κόσμο.
0: Πες μου λίγο για τις επιτροπές. Είναι επιτροπές από κάθε χώρα ουσιαστικά και ψηφίζουν. Είναι μουσική αυτή, είναι κάτι.
1: Είναι διάφοροι.
0: Είναι διάφοροι.
1: Ναι, είναι διάφοροι. Ας πούμε, εμείς είχαμε 7 άτομα. Ήταν και η Μαρίνα Σπανού.
0: Α, okay.
1: Μέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και άνθρωποι από την ΕΡΤ, άνθρωποι από τα ραδιόφωνα.
0: Ωραία,
1: από αυτά
0: ωραία.
1: Και αυτοί δίνουν τις ψήφους, ας πούμε.
0: Άρα δεν είναι μόνο μουσική.
1: Όχι.
0: Μπορεί να είναι και χορογράφοι. Μπορεί να είναι σκηνοθέτης.
1: Ναι, κάτι
0: ξέρω
1: τέτοιο.
0: Εγώ.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε. Μπαγκαράγκα. Η Ντάρα η εκρηκτική ήταν στο πάρτι μας στην Eurovision. Από εκεί έπρεπε να το καταλάβουμε ότι με το που βγήκε στη σκηνή έγινε κόλαση.
0: Χαμόλης έγινε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή είχαμε ωραίους καλλιτέχνες και αυτά, αλλά μόλις βγήκε η Ντάρα έσπασε τη σκηνή. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κέρδισε αυτό το κορίτσι που μας τίμησε με την παρουσία της στο Eurovision Party
0: μας. Και θα είναι και δίπλα μας έτσι του χρόνου.
1: Εννοείται ρε Ντάρα κορμάρα.
0: Σε βλέπω να πηγαίνεις
1: Βουλγαρία.
0: Έτσι.
1: Εννοείται θα πάω. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: New entry έχουμε. New entry.
1: Με ξόδεψες. Σκέψου να πάμε Eurovision με Καλυμάνη.
0: Πω,
1: τα κάνει
0: πω,
1: εκεί
0: πω,
1: όλα.
0: Πω, πω. Στη Βουλγαρία και όλα. Χαμός θα γίνει.
1: Χαμό

0: Βγάτε τα μαντήλια και κουνήστε τα ψηλά.
1: Τώρα, ας πούμε, καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακούς αυτά, εδώ τα νησιώτικα και να είσαι σε κάποιο πανηγύρι, σε κάποιο νησί.
0: Ε, μα εκεί σε παραπέμπει το
1: τραγούδι. Να πίνεις δρακί και τα λοιπά. Ελαδάρα μου με τα ωραία σου. Έκανε και το γενέθλιο πάρτι του προχθές ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτη φορά γιόρτασε γενέθλια με κόσμο, γιατί συνήθως δούλευε αυτές τις μέρες.
0: Δεν τραγούδησε.
1: Δεν ξέρω, γιατί ενώ είχα πρόσκληση δεν πήγα.
0: Αμάρε,
1: ήταν
0: καθημερινή.
1: Ήτανε Πέμπτη, ψοφούσα να είμαι εκεί.
0: Είχες πρόσκληση από το Μαζονάκι, είχες πρόσκληση από τον Αργυρό.
1: Και που την είχα, τι τα λέω, αφού δεν πάω. Α, πες τώρα.
0: Πάνε μια φορά.
1: Ελευθερία Ελευθερίου στη θέση νούμερο 24.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Νούμερο 24.

0: από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Είχες πρόσκληση, πήγες και πάλι
1: πάντα.
0: Δεν πήγες.
1: Συγγνώμη, στον Ιακωβίδη είμαι πάντα καλεσμένη γιατί είναι φίλος μου. Εντάξει.
0: Είναι φίλος μου. Θέλεις να μιλάς.
1: Με ποιον? Τι.
0: Δεν βλέπεις Λούμπεν, μάλλον.
1: Όχι, δεν βλέπω. Όχι, δεν βλέπω, είναι η αλήθεια. Με πιάσες, με πιάσες. Λοιπόν,
0: είσαι στην θέση νούμερο
1: 22, να μου το δείξεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Και έχω και τον κουμπάρο μου που είναι συνεργάτες.
0: Τον ήξερες από πριν? Εννοώ από τότε που μόνο έγραφε και δεν είχε βγει.
1: Βγήκε από την αρχή, βγήκε ο Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Όχι, βγήκε από την αρχή, πρώτα έγραφε.
1: Από τότε που τότε τον μάθατε, ναι. Βγήκε, δηλαδή τραγουδιστής ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Απλά έγινε γνωστός με κάποια τραγούδια που έδωσε. Τον γνώριζα, ναι, από τα πρώτα του βήματα, γιατί ο συνεργάτης του είναι κουμπάρος μου και νονός της κόρης μου. Οπότε τον ξέρω από τα πρώτα του βήματα.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Σπύρος ο Ποταμόπουλος. Και να στείλουμε πολλά,
0: ρε,
1: πολλά φιλάκια,
0: γιατί δεν στέλνεις, δηλαδή,
1: στο Σπύρο.
0: Σου.
1: Γιατί δεν είναι εδώ Θεσσαλονίκη τώρα και δεν νομίζω ότι θα μας ακούει. Αλλά αν
0: θα
1: κάποιος...
0: του στείλεις μήνυμα έτσι, τώρα.
1: Έτσι, Σπυράκο, καλημέρα, πολλά φιλιά. Με το Σπυράκο κάναμε μαζί τηλεοπτική εκπομπή. Έχω να σου πω, στο παρελθόν.
0: TV 100.
1: Όχι, το TV 100 έκανα μόνη μου. Ήμασταν σε άλλα κανάλια που ήμασταν και στο Best Channel, Omega TV και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Για να καταλάβετε εσείς εκεί έξω με ποια έχετε να κάνετε, έτσι. Ακούτε καθημερινά πρωινά Καρντάσια με Μαγδαληνή Ζουλίδου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και το Σαββατοκύριακο με Λάμπη Δημητριάδη μαζί. Προσέξτε. Η κοπέλα αυτή, ναι, έχει καριέρα και τηλεοπτική, όχι μόνο ραδιοφωνική.
1: Ναι, ρε παιδιά,
0: η κοπέλα αυτή απέναντι μου, το κορίτσι αυτό.
1: Με άλλα μαλλιά θα ήμουν σίγουρα, ξέρεις τώρα πότε αλλάζω κάθε τρεις και λίγο
0: εσύ,
1: το μαλλί.
0: Εντάξει, το μαλλί το αλλάζεις πιο σύντομα από το βρακί.
1: Ναι, προχθές εντωμεταξύ. Όχι, δά, μας έβγαλες και... Τα άπλητά μας τη φόρα, κυριολεκτικά. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Πάμε,
0: πάμε, γιατί άμα αρχίσουμε την μπάρα, εμείς δεν θα ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Θέση νούμερο 21, σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Νούμερο 21.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: Είπα φέρτο. Εγώ τρελάθηκα με το φέρτο, παιδιά.
1: Προσπάθησα, αλλά δεν κατάφερε να μας το φέρει.
0: Εντάξει, δεκάδα. Μην ξέρεις τι γίνεται. Άλλοι έχουν πάει χειρότερα, ας πούμε, και δεν το έχουμε σχολιάσει.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι.
0: Εδώ, επειδή πήγαμε σαν φαβορί, γι' αυτό μας πήραξε. Παρ' όλα αυτά, ο Λιβιέννη γέμισε με τα σκουφάκια του Ακύλα. Και η κοπέλα από τη Ρουμανία, που μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, με σκουφάκι φέρτο γύρισε στη χώρα της. Anyway, πολύ ωραία πήγε ο Ακύλας. Αυτό που ξέρουν ότι σχολιαστήκαμε και άρεσε στον κόσμο, στο εξωτερικό, γι' αυτό και μας έβγαλε στην έκτη θέση ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψήφισε το τραγούδι μας. Του χρόνου θα στείλουμε κάτι άλλο. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, συγγνώμη.
1: Στείλουμε Πέγγιζη να λες.
0: Και τη Φιλανδία λέγανε ότι θα πάει πρώτη και τελικά τίποτα. Δηλαδή,
1: και εκείνη η φαβορή ήταν.
0: Και εκείνη κι αν ήταν. Μήνες πριν
1: και
0: ήταν.
1: Τελικά τι βγήκε.
0: Έκτη βγήκε η Φιλανδία. Αυτούς τους πείραξε γιατί αυτοί πίστευαν ότι θα βγουν πρώτοι. Εμείς λέγαμε για τριάδα γενικώς.
1: Το τραγούδι της Αλβανίας ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραίος ήταν, πολύ.
1: Και
0: ωραία
1: ήταν, ήταν ωραίος και σε εμάς εκεί στο
0: πάρτι μας. Ναι. Anyway, εντάξει παιδιά, αυτά είναι διαγωνισμοί τραγουδιού, μην το βλέπουμε και τόσο σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ιταλός, βλέπεις ότι το τραγούδι της Ιταλίας θα κάνει σούπερ καριέρα, όλο το καλοκαίρι θα τραγουδάμε
1: έτσι.
0: Ιταλικά. Πέγγι Ζήνα, θες να ακούσεις τώρα εσύ, γι' αυτό
1: θέλω,
0: την ανέφερες,
1: θέλω, έτσι. Θέλω να την ακούσω τώρα.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε, γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
6: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
5: Εκπομπή, τι εννοείται. Βράζει
6: το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
5: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
6: Θα έχω με 3 φορές την εβδομάδα και άμα θέλει.
5: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
6: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ.
5: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
6: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
5: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Στεφανία Φραγκίστα, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 17.

0: Μαρτάκης, μα πού να πω, το σ' αγαπώ χωρίς εσένα.
1: Μα πού.
0: Πουθενά. Είχε και γενέθλια προχθές.
1: Και γιορτή.
0: Όλα κοντά μαζί. Τα είχε. Και ο Αργυρός την ίδια μέρα. Και γιορτή και γενέθλια. Ο Κωστάκης.
1: Έχεις τίποτα εσύ.
0: Την επόμενη. Κωστά.
1: Κωνσταντίνο, Ελένη, κάτι.
0: Όχι, δεν έχω παιδιά. Τίποτα. Όχι. Αν και είναι πολύ famous γιορτή. Δεν έχω, εντάξει, έχω την ξαδέρφη μου τη Λένα, πολλά φυλάκια να στείλω και τέτοια, αλλά δεν είχα έτσι πολύ κοντά κάποιον μέσα στο σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ έχω τον αδερφό μου από χρόνια πολλά στον αδερφό μου.
0: Χρόνια πολλά!
1: Βεβαίως. Έχω το φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη, το φίλο μου τον Κώστα το Γιακατό εδώ πέρα. Έχουμε κωστάδες, έχουμε.
0: Έτσι, χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 16, που είναι ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου.
1: Ναι. Τον είδα τις προάλλες, έκανε. Περίπατο στην πόλη μας.
0: Ναι. Ήταν εδώ πάλι.
1: Ναι.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Στο κέντρο, στην Τζιμισκή τον είδα.
0: Εντάξει, επειδή έχει έρθει από το στούντιο, δεν διαμαρτύρομαι. Να πω δεν ήρθε μια βόλτα και από εδώ.
1: Εντάξει, ναι. Όχι,
0: λοιπόν, είμαι. Τώρα θα κάνω την αναλαμπή μου.
1: Όπω, τι έχεις βάλει εδώ, ρε.
0: Τραγουδαρός.
1: Καλύτερα μόνο.
0: Γιώργος Αλκαίος, 2000. Ο ίδιος έχει γράψει τη μουσική και η Ναταλία Γερμανού έχει γράψει αυτή την υπέροχη στιχάρα. Οπότε βουτιά στο παρελθόν. Εντάξει, 26 χρόνια πριν.
1: Μόνο. Μόνο.
2: Νούμερο 16.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
2: Γεια σου Μάγδα.
1: Γεια σου Λάμπη. Τι γίνεται. Ελληνικά και αγαπημένα Top 30 και έχουμε φτάσει στη μέση της εκπομπής.
2: Και επειδή φτάσαμε στη μέση της εκπομπής θα πάμε να θυμηθούμε...
1: Τη συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή.
2: Για πες.
1: Θέση νούμερο 30, ακούστε τι μου λέει η Κατερίνα.
2: Θέση νούμερο 29, καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ.
1: Στο 28, εδώ, Λέωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι.
2: Ιούλια Καλυμάνη και με εξόδευση στη θέση νούμερο 27.
1: Στο 26, έτσι έχει μάθει και ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Ολοκένουργιος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του στη θέση νούμερο 25.
1: Στο 24, δεν υπάρχει τίποτα, Ελευθερία Ελευθερίου.
2: Σταβέντο Κίβη Αδάμου στη θέση νούμερο 23 για πάντα.
1: Στο 22, τέλεια, Πέτρος Ιακωβίδης για ακόμη μία φορά.
2: Σε θέλω παράφορα από Νίκο Μακρόπουλο στη θέση νούμερο 21.
1: Στο 20, τα κορίτσια μας, παρέα, Ευαγγελία και Λένα Ζευγαρά.
2: Φέρτο από Ακύλα στη θέση νούμερο 19.
1: Στο 18,

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Πεθαίνω για σένα.
1: Είπες Γιώργος Σαμπάνης, δεν είναι αυτό?
0: Ναι, δεν ακούγεται. Τραγουδάρα του Πάνου Κιάμου, ναι, που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, ξέρεις πολλούς, στη θέση νούμερο 13.
1: Ναι, και στη θέση νούμερο 12 θα ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη που θα είναι στην πόλη μας στις 10 Ιουνίου, σωστά?
0: Και άμα δεν πάμε στη συναυλία, είπε ο ίδιος, θα έχουμε επιπτώσεις.
1: Όπου, ναι, το άκουσα και αυτό, πολύ
0: ωραίο. Απειλητικό το σπότρε, Γιώργο, πολύ απειλητικό.
2: Νούμερο 12.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο

0: Να το Ριάκι, μπήκαμε δεκάδα. Εξηγήστε μου στη θέση νούμερο 10 και Ρία Ελληνίδου.
1: Και άκουσα μέσα στην εβδομάδα με τον Γιώργο Βελιτσιάη να λέτε τα προσωπικά της Ρίας Ελληνίδου εδώ.
0: Βεβαίως, αφού είναι, είμαστε κουτσομπόλιδες το πρωί. Μην κοιτάς τώρα. Ότι το πρωί είμαστε κουτσομπόλιδες.
1: Κάτι γενέθλια είχαν και.
0: Κάνανε μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και κάνανε ματσιμάτσι τούρτες.
1: Ματσιμάτσι,
0: ναι. Και ανεβάσανε έτσι τις φωτογραφίες. Κάνανε Μέξικο πάρτι με σομπρέρους και αυτά. Μαξιτά θεματικά πάρτι με τρελαίνουνε.
1: Θυμάσαι
0: που είχα κάνει και εγώ το μοχίτο πάρτι που είχα πει. Είχα κάνει ένα μοχίτο πάρτι και στην αυλή. Και είχα βάλει όλο μοχίτο θεματάκια και τα λοιπά.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι, και άργησα. Εμένα μου αρέσουν αυτά γιατί έχει ένα κόνσεπτ, ας πούμε, και ο άλλος πάει με συγκεκριμένο mood. Από το να πας, ας πούμε, έτσι σε ένα απλό πάρτι. Μ' αρέσουν πολύ.
1: Άντε, κάνε ένα με τον Δαβίδη να γουστάρουμε.
0: Μαζί δεν γίνεται γιατί τα έχουμε όλα διαφορετικά. Νοέμβριο
1: είναι...
0: γιορτάζει, Φεβρουάριο έχει γενέθλια. Δεν είναι κοντά. Ιούλιο έχω εγώ γιορτή, Αύγουστο γενέθλια.
1: Τίποτα δεν συμπίπτει ποτέ.
0: Τίποτα. Τη κόρη μου Μάρτιο-Απρίλιο. Δηλαδή δεν ταιριάζει κανένα με
1: εσείς
0: τίποτα.
1: Τι κάθε μήνα κάτι έχετε να κάνετε.
0: Δυστυχώ, ναι.
1: Και... αλλά κάθε μήνα παίρνετε δώρα.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει όμω. Φεβρουάριο έχει γενέθλια ο Δαβίδη. Μάρτιο έχει γενέθλια η Γαλήνη. Απρίλιο έχει γενέθλια η Γαλήνη, έχει γιορτή η Γαλήνη. Οπότε γύρω στον Απρίλιο είμαι άφραγκη. Τρεις μήνες δίνω, οπότε έχετε καταλάβει. Ευτυχώς ήρθε ο Μάιος και πληρωθήκαμε. Γιατί. Άστα να πάνε. Τι κάνεις?
1: Ρε, πάω να σοβαρευτώ. Σταμάτα το τι κάνεις.
0: Τι κάνεις?
1: Α, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε.
0: Στη θέση νούμερο 9. Νούμερο 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δεν θα βγάλει τίποτα η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Με το λογαριασμό. Καλύτερα να μην βγάλει. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια να δούμε τι θα πρωτοπαίξουμε. Καλά είναι τώρα. Μείναμε με το λογαριασμό. Άστινα από Σεπτέμβριο να βγάλει.
0: Θα βγάλει.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρα. Μέσα θα βγάλει.
1: Γύρω στον Ιούνιο, μάλλον.
0: Συναυλίες δεν έχει τώρα.
1: Ούτε ξέρω τι έχει, παιδιά,
0: ναι,
1: το Κατερινάκι.
0: Συναυλίες
1: θα έχει. Λοιπόν, εδώ τη χορτάσαμε πάντως ούτως ή άλλως. Εντάξει.
0: Την έχουμε χορτάσει από παλιότερα. Έτσι.
1: Βέβαια, το Κατερινάκι μας τιμάει, έρχεται κάθε χρόνο εδώ και κάνει σεζόν. Πάμε μία θέση πιο πάνω.
0: Να κουνηθούμε λιγάκι σε ρυθμούς.
1: Ναι, κοκτέιλ, καλοκαίρι, λίγο Χριστομάστορα, λίγο Μαργαρίτα, να πιούμε και μια Μαργαρίτα.
2: Νούμερο 6.

0: Θέση νούμερο 4, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Πες μου λίγο, γιατί το καινούριο κομμάτι του Νίκου Οικονομόπουλου δεν έχει μπει ακόμα στο top μας? Μίλησέ μου γι' αυτό.
0: Γιατί δεν έπαιξε ακόμα.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσένα αν σου άρεσε.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε. Γιατί όλο λέω όλο. Ναι. Μ' άρεσε. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Έρχεται και η ώρα του, ρε παιδιά. Τι να πρωτοβάλεις και σε αυτό το έρμο το top. Τι να πρωτοβάλεις. 30 είναι. 30 θέσεις είναι. Μπαίνουμε τριάδα όμως.
1: Θα κάνουμε κάτι. Θα βάλουμε το χεράκι μας, Μαγδαληνή.
0: Εντάξει. Εγώ έβαλα το χεράκι μου και από το 4 ανέβασα μία θέση πιο πάνω, το Θεόδωρο Φέρι. Και από το 4 πήγαμε στο 3. Θοδωρή, έρχεται η κορυφή και πάλι. Σπρώξε, σπρώξε.
1: Σπρώτα λίγο.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Γκούντα Ολλανδία σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 3,99. Και τυρί Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάνω δυο. Τέλεια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Απόν ρεμπέτικο στη θέση νούμερο 2. Αυτό το παιδί ξέρει πάντα να μας εκπλήσει θετικά. Πάντα κάνει κάτι διαφορετικό και μας αρέσει πολύ.
1: Άντε και στην κορυφή, Απόν.
0: Άντε, Απόν. Πάμε να δούμε όμως από τη θέση νούμερο 15 μέχρι τώρα τι είχαμε.
1: Στη θέση νούμερο 15 ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο.
0: Στο 14. Στο 14 το πολύ αγαπημένο μου φορτηγό. Αυτή την Αντάσα Θοδωρίδου, κόβω φλέβα, σας το λέω.
1: 13 και ξέρεις πολλούς από πάνω κι άμμο.
0: Στο 12 επιπτώσεις Γιώργος Μαζονάκης.
1: Νίκος Απέργης στη θέση νούμερο 11, αυτά τα χίλια.
0: Στο 10 Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
1: Τι κάνεις από Νίνο και Ζώζεφιν στη θέση νούμερο 9.
0: Καλά είμαι, λέω. Στη θέση νούμερο 8, Δευτέρα.
1: Μόνο το λες.
0: Και Αντώνης Ρέμος.
1: Στη θέση νούμερο 7, Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 6, Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
1: Γιώργος Σαμπάν στη θέση νούμερο 5, Δεν Μ' Αγαπούσες.
0: 5, πήγες να το βάλεις 15.
1: Ναι.
0: Στο 4, Όπου Κι Αν Πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 3, Θοδωρής Φέρης και Είπες.
0: Στο 2, είχαμε τον Απόν και το Ρεμπέτικο.
1: Στη θέση νούμερο 1 ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έτσι.
0: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Νούμερο 1.

0: Να ακούσουμε το Αιγαίο τα blues, για να γουστάρουμε λιγάκι.
1: Δεν σε θυμίζει και το γάμο μας αυτό?
0: Πώς δεν με θυμίζει? Μα εκεί που έγινε ο γάμος σας, πώς να μην το θυμίζει?
1: Άρε φίλε.
0: Που περάσαμε μοναδικά.
1: Αυτό δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω να αναπολύσω τώρα. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Θέλω να φύγω να αναπολύσω.
0: Θέλεις να φύγεις, να πιεις μια τσικουδιά.
1: Να συνέλθω.
0: Ένα τσιπουράκι για να.
1: Θέλω το φάρμακό μου να φύγω. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε. Γεια σας.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Πω, ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα, Μαγδά, άρχισε να εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται. Βράζει
9: το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θε και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τώρα εδώ ΕΑΠ.
9: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
2: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Έφυγες.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Store 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Βαρδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα
2: φτωχός.
1: Περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Νταβίδ με την παρέα. Ένα φίλο του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Μπάλο,
2: ναι. Ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
7: Όπω ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε την εκπομπή, βράζει το διάλογο και εσύ.
6: Εκπομπή, τι εννοείται. Σας έχω στείλει.
7: Βράζει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
6: Σας έχω στείλει την παρέτησή μου.
7: Θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
6: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
7: Όχι, γιατί θα μου λύσετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
6: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τον εδώ εάν.
7: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυρίουχο τώρα να έρχεται από τι 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τι 9, ρε παιδιά.
6: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Είμαστε χαράματα.

0: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
1: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Μαλνή ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και όταν βρήκε με την παρέα, ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
2: Ναι,
3: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
9: Πω, ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
8: Εκπομπή, τι εννοείται.
9: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
8: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
9: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
8: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
9: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
8: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχεις τον εδώ εάν.
9: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι εκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
8: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Δέσποινα Μαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τραζίστορ 100,3.
2: Θα γυρίσει ο τροχός στη συνέχεια στη φαντασία σας.
1: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, ας το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένας φίλος του γυρίζει σπίτι, προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
1: Ναι,
2: και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Ε, λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
3: Όπου ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
2: Εκπομπή, τι εννοείται.
3: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
2: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
3: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
2: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θε και τη συνταξούλα σου.
3: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
2: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχει τώρα εδώ εάν.
3: Ναι, και δεν μπορεί ο δισεκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
2: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε φωνιά στο Παγκράτη.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Σπύρου Κέσαρη, Καρμικό.
2: Είμαι ο Σπύρος Κέσαρης και ακούτε το νέο μου τραγούδι με τίτλο Καρμικό στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η Δέσποινα Βαλδί ήταν αυτή, έχει ο καιρός γυρίσματα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα γυρίσει ο τροχός, στη συνέχεια στη φαντασία σας.
2: Θα γυρίσει ο τροχός, θα περάσει καλά και ο φτωχός, θα το πούμε έτσι ευγενικά.
3: Παίζανε μπαλίτσα και ο Δαβίδ με την παρέα. Ένα φίλο του γυρίζει σπίτι. Προσπαθεί να διηγηθεί στην κοπέλα του, παιδί μου, πώς περάσανε και αυτά.
2: Μπάλε, ναι.
3: Ναι, και λέει 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Λέει η κοπέλα, άμα μιλούσε συνέχεια ο τερματοφύλακας, καλά έκαναν. Σουτ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

να μου φιλεί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

μες στα σύννεφα πετώ. Φωτό στεφάνο φορώ και σαν τον ήλιο

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Αν υπολογίζει ότι θα κερδίσει σήμερα το Euro Jackpot, να παίξετε γιατί έχει 120 εκατομμύρια.
3: Πω, ρε παιδιά, να ξυπνήσω ένα πρωί και να βρεθώ με 120 εκατομμύρια. Και να πω, έλα Μαγδά, άρχισε να έχουμε βράσει το διάλογο και εσύ.
2: Εκπομπή, τι εννοείται.
3: Βράσει το διάλογο και εσύ πρωί-πρωί.
2: Σα έχω στείλει την παρέτησή μου.
3: Θα έχω με τρεις φορές την εβδομάδα και άμα θέλετε.
2: Για τα ένσημα. Για να βγει και σύνταξη. Έβδα, έχει εκατομμύρια στην τράπεζα, θα θες και τη συνταξούλα σου.
3: Όχι, γιατί θα μου λείψετε, θα έρχομαι. Αλλά μην με ξυπνάτε και πολύ πρωί.
2: Για τα ένσημα και την ασφάλεια να έχεις τον εδώ ΕΑΠ.
3: Ναι, και δεν μπορεί ότι είσαι εκατομμυριούχος τώρα να έρχεται από τις 7 η ώρα εδώ. Να έρχομαι κατά τις 9, ρε παιδιά.
2: Ό,τι ώρα σε βολεύει μετά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
5: Ελληνικά και
1: Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
1: Νούμερο 2.
3: Πες μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σαν για μα.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.